0: silence είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία.
1: Vous aimez ce que vous entendez? C'est l'effet Pogonat jusqu'à midi.